0: σώκο βραβασέτερα μπακάς.
1: Ρεσίμο του πας, τιέμπος δε ρεφρυγέριο.
0: Τιέμπο δε ρεφρυγέριο, ρεσίβαλο αί.
1: Είναι σκάσο.
0: Σύνα μπακό το ραβάσα τα ραβά. Προκούρε. Procure entrar. No deje que las preocupaciones no lo dejen entrar. Alguien dice, pastor, pero lo que yo estoy preocupado es real. Bueno, entréguelo. Entréguelo. Suéltelo, ríndalo. Déjelo que Dios lo agarre, que tome Dios el